0: Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, περνάμε. Νίκος Βέρνης, ερωτευμένος. Μία όμορφη λέξη. Ερωτευμένος να είσαι είναι πολύ όμορφα. Αλλά είναι και λίγο επικίνδυνο. Ιδίως όταν είσαι ερωτευμένος και κάποιος έχει πονέσει.
1: Ερωτευμένος, μα δεν ξέρω που θα βγει.
0: Ακριβώς, είσαι ερωτευμένος και μερικές φορές δεν ξέρεις

Και αφήσαμε τον Νίκο Βέρδη ερωτευμένος και περνάμε. Μαζονάκης, εμένα πες μου ποιος. Να καλησπέρισουμε και τους φίλους μεσοκράτες που μας ακούνε εδώ από την πόλη του Φράιμπουργκ, από την παρήχαρα του Φράιμπουργκ. Συγγνώμη, από το Αχν μας ακούνε, από την Καλασούρα μας ακούνε, στο Τκάρδε μας ακούνε, οι φίλοι μας οκρατές που μας ακούνε από το Bundeshausen, τα φιλιά μου εκεί, να είστε καλά. Βασικά για όλους και όλους εσάς που είστε συνδεμένοι στους 102,3 ή ακούτε μέσα στη σελίδα του Facebook.

0: ευθύνη. Και θα περάσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Πέτρου Ιακουβίδη, «Μοναξιά μου».
1: Πιο πολύ, αχ μοναξιά μου, αχ μοναξιά μου.
0: Αχ μοναξιά μου, αχ μοναξιά μου. Μερικές φορές είναι καλά να είσαι μόνος σου, ιδίως όταν θέλεις να ξεκουράσεις το κεφάλι σου. Όχι πάντοτε, κάπου κάπου.
1: Για βοηθήστε.

0: Πώς τις μυρνάμε μέλισσες, μισή καρδιά. Άλλη μια φορά καλησπέριξουν τους φίλους μας ακροτές εδώ από την Πανέμορφη μας πόλη. Οι φίλοι μας ακροτές μας ακούνε από το Open Bushut Cabin
1: και από το Σάουζεν.
0: Βασικά και όλους φίλους εσάς που είστε συνδεμένους σε 100% και ακούτε έτσι παρεούλα. Αν δεν

0: φύγες.
1: Και περνάμε κι όμως αυτοί που δεν αγάπησαν. Ακριβώς. Αυτοί που δεν αγάπησαν δεν ξέρουν τι θα πει πόνος. Το να αγαπάς κάποιον είναι ένα ωραίο πράγμα και να σε αγαπούν. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος νοιάζεται για σένα ή νοιάζει για αυτόν. Αυτοί που δεν αγάπησαν δεν ξέρουν τι θα πει

έχω ευνηδιάσει. Εσύ και εσμάς δεν δυνατό πάνω τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό